0: Καμία δεν νιώθουμε ωραία. Αυτό που μας νοιάζει την κάθε μας μέρα να ζούμε σαν νέοι.
1: Τα χρόνια κυλάνε σαν να ήταν χάντρες από το κομπολόι. Η πόλη κοιμάται, μα η πόλη ξυπνάει και η πόλη μετρώει. Οι πιτσιρικάδες αλλάξανε μούτρα και ρίξανε μπόι. Και εμένα με φάγανε λογοτεχνία.

Από τον κένταυρο, φωτογράφω για όταν έρθουν τα κρύα και δούμε στα αλήθεια τα ζόρικα. Στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν κρεβάτια, γαμώτο δεν είχαμε όνειρα. Σκάω σε τρία αστέρια, μη σε λένε μαγαζί με πιτζάμε σαν την καραντίνα. Κι όλοι γύρω κουστούμάτι με κοιτάνε σαν να μένουν.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Στοιχεία από τσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Στοιχεία από τσάλι και πάλι. Πάλι. Στοιχεία από τσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

Όλα ξεκινάνε από το φαΐ και από τον ύπνο. Γι' αυτό να τρως καλύτερα και να κοιμάσαι, Νίκο. Γι' αυτό έβαλα γάτα από το παπλώμα και αυτό το στίχο. Και έβγαλα τα λάθη μου και τα φέρα για δείπνο. Αυτό σημαίνει θα με πίσω. Κι αν κάποτε λείπω θα ακούς τον ήχο, τον κρύο του το ήχο. Γι' αυτό ποτέ δεν έκανα το καλοκαίρι φίλο. Γιατί δεν εμπιστεύομαι τον ήλιο. Ήλιος, αυτή τη λέξη δεν μπορώ να την προφέρω. Απ' την πρώτη μέρα που τη διάβασα το ξέρω. Κι είναι 10 λέξεις που τις μοιάζουν, αλλά εγώ εκείνη θέλω. Πού θα πάει θα τα καταφέρω. Ίσως να φταίει που συνάντησα βροχές. Και οι πλεξούδες της πριγκίπισσας ήταν χρυσές σαν άχυρα. Έκανα ένα κύκλο κίτρινο και γύρω του γραμμές. Αλλά στο σπίτι μου δεν χώραγαν παράθυρα. Η πρώτη μέρα που παίξα κυνηγητό,

εδώ θα είχα άγιο. Ένα δειλινό πριν το ναυάγιο. Τώρα που το τελευταίο πακέτο μου είναι άδειο, ό,τι έχω γράψει πάντα μου δίνει κουράγιο. Δίλημα. Οι πιο μεγάλοι δαίμονες μας είναι φίλοι μας.

βρίσκει με στην κούπα μου. Χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπες στα παπούτσια μου, μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και

φυσιολογικά. Τσιγαρόβολτες με βάτζωμένο κάτω βρωμά. Στο τσιπάπου ή κάτω από τα αρχιδιά. 30 φεύγα κι ακόμα λάμε μη ποδανά. Ρετρό από μινάρια από άλλη γενιά. Εδώ τα όνειρα κοστίζουν και δεν μας περισσεύουν. Μα τελικά μου φαίνεται αυτά μας διαλέγουν. Το τελευταίο που είδα ήταν την Παρασκευή. Όταν με πήρε ο ύπνος με τη

υπεροψία. Τα λεφτά μου είναι λεφτά σου σε κάθε αφραγγεία. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις αν ρωτήσει ο νόμος. Γινόμαστε φαντάσματα όταν γίνεται τόρο. Σεβασμό στους μικρούς όταν είναι καλή. Καλή είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε ότι είναι μικροί. Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει Mississippi Delta.

παντρευτώ. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο Αυγουστιάτικο Δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

Όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθω ανάματα, γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να μίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F16 που διασχίζουν τον αέρα.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλιά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον κλόπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

κόσμος μας και προς ευκαιρίες κλωτσάμε. Αυτό λίγο πολύ μας έφερε ως εδώ. Μια βόλτα κάνω πως ιός εδώ. Πυρόβολο με περηφάνεια κούβαλο. Τις ρίζες μου κι αγάπη μπολική κατέχω. Έχεις, πού είσαι, τρέχει.

μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές. Μα η συνήθεια τις ακούει σαν απειλές. Δύσκολα κάνεις όσα εύκολα τα λες. Ίσως δεν φτάνει απλά μόνο να το θες. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές.

0: Πάλι.
1: Μπράβο ρε Πιτσάνη.
2: Ανοίγουν έπεσε εσύ και τα ανοίγουν έπεσε εσύ.
1: Μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι το
2: σωστό. Το κρατήσαμε. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρόμες σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στους δρόμους σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρόμες σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Please, please on the gang, bitch. Ανετό σαν να ήμουν στο σπίτι μου. Η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου. Θα πατήσω το beat στραβωμένος. Σαν το διάφραγμα μέσα στη μύτη μου, Τέλος, τέλος. Μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία. Και από τη γεύση της πίκρας στο μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη χή. Ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει. Τα παιδιά από τη γειτονιά ονειρεύονται. Και προσεύχονται για λίγη τύχη. Πακετάρουνε κι ας μην το θέλουν.

0: στη γέννα τιτάνα. Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει,

Είμαι εγώ κι άλλοι δύο εαυτοί μου. Στο κεφάλι μου μέσα με κρίνουνε. Σαν να βγήκα από τον πόλεμο. Σαν να μην ξέρω τι θα απογίνουμε. Λες να μπω στο χορό τους, μα τους βλέπω, τους ξέρω, υποκρίνονται. Είναι πίσω στο τέλος και αμήνονται. Κι όπου φυσάει ανεμός υποκλίνονται. Έχω έπνευση σήμερα, βγαίνω μια βόλτα και αφήνω πίσω τις ανέσεις. Έτσι απλά για να γράψω δύο λέξεις. Στο στενό που κοιμήθηκε ο Αλέξης. Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο ηλίθια αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάνε τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για Καλάζνικοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη με

χωρίμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Βουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που ζωγάρει,

0: τα μαύρα ουδή.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί, περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια, μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια, νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: Δηλαδή εσύ τι είσαι ο μάγκας και εγώ τι είμαι ο μαλάκας. Εγώ δεν είμαι ρεμάλι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες. Τι λέει η φιλοσοφία γι' αυτό.
1: Hey. Knockout Records. Dope Beat Studios. 2012 είναι το φρέσκο. Φρέσκο. Φρέσκο. Φρέσκο.

0: τύπους θα τους πω.
1: Τύπου σε
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Το κάνω σαν άμεσο διάλειμμα. Μα λέω κουβέντες μεγάλες.

Λεμένος είμαι πέστο, σουρωμένος είμαι πέστο. Λίγο κουρασμένος έστω, δεν μπορώ να ξαναπέσω. Έχω σκάσει από το βορρά την άκρη με ένα νέο στυλάκι τόσο φρέσκο. Σαν να το φέρα από τη βιστονίδα και να βγήκαμε.

Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Έχω στο σπίτι μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η επίθεση γίνεται από άμυνα. Ξέρω πως είσαι στα αλήθεια, μαλάκα την ώρα που κλείνει την κάμερα. Μη σου τύχει, ψάχνω στη μολυβοθήκη για το τύχερο. Τα έχω ρίξει όλα στην τύχη, αλλά ξέρω η τύχη είναι στο μυαλό μου. Είμαι εδώ από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος, θα είναι ο δίσκος της χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή είναι ακόμα.

μόνο στο σπίτι να νιώθω ζεστά μετά από τόσους χειμώνες. Δεν κατάφερα τίποτα μόνος, αγάπη στα αδέρφια μου, όμορφες εικόνες. Δεν έχεις τόψο τι θέλω να πω. Στα αρχίδια μου αν στα καλά πως μιλώ. Ανέστητος που δεν ξέρω πως να αγαπώ. Δεν ξέρω πως να διαχειριστώ.

Ναι. Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όσο και να μιλήσω νικάει σιωπή. Φοβάμαι πολύ. Νομίζω πως έχω δεθεί. Νομίζω τα φύγει η καριόλα θα πάρει το χαμογελό μου μαζί. Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όταν πεθάνω τη γράφω θα έχει ξεχαστεί. Όταν πεθάνω μοιράστε στη χώρα κρασί. Μην πείτε από ποιον, πείτε πως ήμουν ιδέα.

την έξοδο. Το να φυτεύεις χίλιες σκέψεις, το κεφάλι σου οδηγεί σε άδειο έξοδο. Άκου τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνεις στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα, γιατί ήθελα επιτέλους να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για τους ανήσυχους, για αυτούς που χάνονται κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους, για αυτούς που νιώσανε πως χάνεται ο έλεγχος. Κάτι νύχτες στο πηγάδι δίχως έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. 7 χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα, φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

ασφαλείας κάποιου επισήμου θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

Άσε πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω. Κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα που γίνω.

0: πες μου και θα γίνω.
1: Για το φοβάσαι, πες μου
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: πιο ωραία εγώ να χάσω,
0: τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία.

Habits Radio, your daily habit.

0: ποτά μη μας ενώνει. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό.
1: Δεκάρα δεν δίνω τι γίνεται στον κόσμο. Εκεί δεν το πάτε.

0: bitch, please on the game, bitch.
1: Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται

25 είπε Άλεξ. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω δουλεύει.

αυτή του χορεύει για... Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον, τσεκουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστεισαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω. Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγά στα σύννεφα και πίδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το 6. Η ώρα έδειχνε 0.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

αλλάξουν. Έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

σπίτι μας. Σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο, δεν μένει κανείς. Να κάνει ένα βήμα πιο πίσω δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής.

Να βγει. Πρέπει το μέλλον να έρθει, το τέλος να έρθει. Σε περιμένω να έρθεις. Έχω μια νέα ψυχή, ένα νέο χαρτί. Ερωτευμένο στο γκρι, αλλά είδα πράσινο και βυσσινή.

κανείς να κάνει ένα βήμα πιο πίσω, δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα, μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

Με δυο μπαντάζ κρεμασμένα στο μπάνιο και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες. Με καρδιά λιονταριού, φλέμα ετού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες. Δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία, μόνο εφέ και πόζα.

κοντάς. Μ' όλα τα προσόντα δεν μου λείπει πρωτεΐνη χωρίς κρέας από κόντας. Αν ενωθούμε ως όντα μπορούμε να γίνουμε γαλήνοι και σοφοί σαν το Γιόντα. Are you motherfuckers ready for the motherfuckers?

κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να μίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F16 που διασχίζουν τον αέρα.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Yeah. Με τους τρόπους έχω μανία, κάτι σαν την κριτική φιλοξενία.

ζωή στο stage θα τους ανεβάζω. Χωρίς αυτούς αλήθεια θα ήμουν κενός. Τι δεν θα έκανα για να είναι ορθοί, να μην τους χάσω. Σε πέντε κάτω από το σπίτι μου για βόλτα. Μα πρόσεχε τους μπάτσους, κουβαλάνε όπλα. Χτυπάνε λένε και μας ψάχνουν πόρτα-πόρτα. Και σε χάλια ρε μαλάκα.

κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες.

λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις.

τρύπες στα εργατικά. Εκεί στην Αλεξάνδρα, σαν τα Δεκεμβριανά. Σ' αυτή τη χώρα έχει γραφτεί ιστορία από παλιά. Στον τοίχο της Κεσαριανής και στου Παύλου Μελά. Ζήσαμε δικτατορίες

0: πρώτη φορά στην Ελλάδα τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
1: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
2: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
1: Δεν ακούω το Μετζέλο.
2: Εδώ είμαι, κουφέ.
1: Πού είναι η hip-hop σκηνή?
2: Ημισκούμπρια.
1: Δεν ακούω τη hip-hop σκηνή.
3: 2004.
1: Μετζέλο.
2: Ημισκούμπρια 2004.
1: Για να γίνει ο χαμός.
3: Ένας δίσκος από γυναικολογίες.
2: Γυναικολογίες.
1: Αφιερωμένος γυναίκες όλο τον πλανήτη. Και Δημήτρης Μετζέλος. Έτσι που είναι δε φιλάρα.
3: Όλα για τις γυναίκες.
1: Γυναικολογία. Τα ημισκούμπρια είναι πίσω.
3: Δίσκος
1: που είναι και από πίσω σας.
2: Δίσκος αφιερωμένος στις γυναίκες.
1: Αμαλάκι.
3: Το καταλάβατε.
1: Για 2, 2, 3 and 4.

0: BigTalkRadio.com.
1: Θα το πω δύο φορές.

0: μας έγραξε και μάθαμε πως λέγεται στο TikTok.
1: Φαντάζομαι ένα γήπεδο μπροστά μου. Φαντάζομαι ένα θέατρο, μια πλατεία, ένα μαγαζί.

Μόνο στο σπίτι να νιώθω ζεστά μετά από τόσους χειμώνες. Δεν κατάφερα τίποτα μόνος. Αγάπη στα αδέρφια μου, όμορφες εικόνες. Δεν έχεις τόψο τι θέλω να πω. Στα αρχίδια μου αν στα καλά πως μιλώ. Ανέστητος που δεν ξέρω πως να αγαπώ. Δεν ξέρω πως να διαχειριστώ.

0: Sportsradio.com.
1: Ο πιο κομπλεξικό τη τάξη στη γωνία. Θα σου πω τώρα εγώ πάει ομάδα. Ο Γερακίσιο. Ο Γερακίσιο. Έλα. Ναι.

μου σε κάδο πεταμένο. Τα μάτια που αγάπησα να με κοιτάν σαν ξένο. Είδα τον ντου σε σχέση με αυτούς αδικημένο. Το είδα και έκανα πως δεν καταλαβαίνω. Είδα την απόρριψη από μικρή ηλικία.

Habits Radio, your daily habit.

dolar.

Μπορεί η αγάπη να σβηστεί τον πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φαίνεται όμορφο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκεις τόσο ετοιμόλογο. Παιδί χωρίς φιλή και λίγο με ενοχλεί το πώς χορεύει λογική σε ένα στενό σκηνή. Κι όλο φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή. Αλλά κουστούμι φορά αυτός που με δολοφονεί.

0: dogs.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

radio.com. Σε θυμάμαι, σε γνώρισα μικρό ή μικρή. Στον πατέρα τον καημό και της μαμάς την προσευχή. Στο πρώτο άγγιγμα στο μέτωπο σου πριν πάρει μορφή. Και τη χαρά στα πρώτα λόγια των γιατρών στην κλινική. Σε λίγες μέρες όλη

Τελείωσες το χαλί με μπογιές. Έπεσες και πόνεσαι το πόδι σου και κλαις. Μετά θα μάθεις ότι θα πονέσεις 100 φορές. 11 Σεπτέμβρη σου φορέσανε μια τσάντα που φορούσαν όλα τα παιδιά και ήταν ρόζι γαλάζια.

0: γουστάρω που κάναμε το ράπιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα, από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια, κάνω ζωγραφιές.

Με σπασμένα κάδρα να πιστεύεις φέρναν για να δουν αυτά κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές.

Και με τα πληρώνω με είμαι ο Έλληνας Κόμπι. Γέλιο πιο διάσημο κι από του Ντένβερ. Πρόσεχε γιατί θα βάλω τους Πακιστανούς να σου ρίξω το σερβερ. Καλώς ο Ισαολίν.

Τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέιχ σου φυσάω τον καπνό,

δούμε. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Και στοιχεί μου ποτέ δεν σταματά.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ακόμα μου στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

0: Μπράβο ρε Πιτζάνη.
1: Ανοίγουν είπες εσύ και τα εγώ ανοίγουν είπες κλείνω.
0: Μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι
1: το κρατήσαμε. Habitsradio.com.
2: Τίποτα δεν άλλαξε ακόμα. Στην παλαιόρη του κουβαλάμε.

Γύρισα τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονό μου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

ναι. Παίζει παντού, άρε ναι. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τείχο τάγκες. Φούτερ με τα λόγκο που θες. Μέσα στο κάθε στενό, Αθήνα και θες. Μοιράζουνε γραμμές που δεν χωράνε.

πέταξα πίσω μάλλον. Οι ζωές μας διασταυρώνονται με τη ζωή των άλλων. Με τα καψαλισμένα φτερά πεδάλων και ηγάρων. Προσγειώνονται βιαστικά για ρονάρων. Μόνοι τους ζεστασιά τα βράδια κάφτρε.

0: σα. Όλα τα προσόντα δεν μου λείπει. Πρωτεΐνη χωρίς κρέας έχω κότα σα. Αν ενωθούμε όσο τα μπορούμε να γίνουμε μεγάλη νίκη, σοφή σαν το γιόντα.
1: Are you motherfuckers ready for the

ακολουθάνε τη φωνή. Πιστεύουνε σε αυτό, σε μια ιδέα δυνατή από τη γη. Μέχρι να μας πάρουν οι ουρανοί. Πουτάνες νύχτες που δεν φτάνει η αυγή. Τα ήπια με χαθήκαμε, μα πάλι όλοι μαζί. Μεγαλώνουμε και δίνουμε νόημα στη ζωή. Hip hop σημαία ιδέα.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Lee.

Yeah, yeah. Yeah, yeah. Λέει. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Έφτασε η ώρα να βγάλω το δίσκο μου. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Αυτό που θα φτάσει θα φτιάσω απόψε. Εγώ το σκεφτόμουν πέρσι. Έχω μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα αφήσω να πέσει. Δεν θα τα αφήσω για αύριο. Ανοίγω ένα νέο τετράδιο. Γράφω βιαστικά μια σημείωση. Πίνα για επιβίωση. Πίνα για ζωή. Πίνα για καταξίωση. Πίνα στα μάτια των φίλων μου. Πίνα μη φύγει η ζωή μου. Πήρα την πίνα αυτή και την έκανα τη μυστική συνταγή μου. Πικρή αλήθεια. Το 22 ήμουν τέρμα χαμένος. Μου είχε φύγει η πείνα, σκεφτόμουν και να το σταμάταγα ενδεχομένως. Αναρωτιόμουν το επόμενο βήμα τι πρέπει να είναι. Στη μία μεριά το τι πρέπει να κάνω, στην άλλη ποιος θέλω να είμαι. Νέα ιδέα, φθηνά τρίξ, αυτή η σκέψη μου φτιάξε τη μέρα. Θέλω να γράφω δίχως να αναλύω, σαν το Wayne στο mixtape πέρα. Θέλω να βρω ένα τροχόσπιτο, το λευκό φανελάκι μου πάει. Είπα στον πρόγραφο 3 CD, θα τα πετώ κάθε Μάη. Είμαι ανοιχτός σε προκλήσεις. Είμαι ανοιχτός υποδείξεις. Αυτό το project είναι έκπληξη. Δεν αρέσει σε όλους οι εκπλήξεις. Αμφιβολία, απογοήτευση, δεύτερες σκέψεις και τύψεις. Μπορεί να τα κάνω και όλα λάθος σαν τις φωνητικές μου ασκήσεις. Ύστερα γήπεδα, Νικόλα, είναι ξανά ταπεινός. Κάθε συναυλία θέλει ψυχή, κάθε live τελικός. Είτε παίζω στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λεμεσό. 90 λεπτά θα κρατήσει το live, δεν χάνομαι ούτε μισό. Είμαι στο καμαρίνι με φίλους χαμός. Ακούγονται πόρτες, μα δεν παίζει ντός. Χτυπάει η καρδιά σαν την πρώτη φορά. Στα ακουστικά J. Cole, Love Yours. Θα τελειώσει όπως έχει αρχίσει, θα αρχίσει όπως έχει τελειώσει, μωρό μου. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω χάσει, μα δεν μένει κανείς στο γήπεδό μου.

0: σεμνά.
1: Τρία, τρία.
0: Με στην κορυφή.
1: Τρίξ, τρίξ.
0: Και δεν πάω πουθενά.
1: Τρία, τρία.
0: Δεν μου δίνανε ελπίδα.
1: Τρίξ, τρίξ.
0: Από την πρώτη σελίδα.
1: Τρία, τρία.
0: Ήμουν ένα outsider.
1: Αυτή κι αν είναι.
0: Από τη θερμοκοιτίδα.
1: Τρία.

Δεν σταματάμε με τίποτα. Το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο. Με τις πιτζάμες στον δρόμο. Φέτος σηκώνω το κύπελο. Για την ομάδα και μου.

αυτά που πονάνε είναι τα αγαπημένα μου. Έχω μια ντουλάπα σαν άμμο Βοσκόπουλος με τα χρυσά μου και τα πλατινένια μου. Βλέπω τα σχόλια όσων με κράζουν, τρώω δεδομένα, χαλάω τη μέρα μου. Απλά αν το δω λίγο πιο σφαιρικά, αυτοί πληρώνουν τα δεδομένα.

0: από μένα, αλλά ποιος το θέλει σαν εμένα.
1: Αν είσαι νιουκάμερ τι νιώθεις ξέρω, κοιτάς το προφίλ μου στο Spotify, λες θα περάσω αυτό το γέρο. Ξέρω καρύκλα που κάθισες τώρα σου φαίνεται φρέσια και κρύα, γιατί έχω υπάρχει σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν πριν από μια δεκαετία. Πάει, πάει.
0: Δεν σταματάμε με τίποτα, το έχουμε πάρει στο νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο, με τις πιτζάμες στον δρόμο.
1: Φέτος σηκώνω το κύπελο, για την ομάδα και μόνο.

0: εμείς.
1: Πού πας? Βιάζεις να γυρίσεις στους ανθρώπους σου και στη βρώμικη σου πόλη.
2: Πάω να σκοτώσω κάποιον.

0: γουστάρω που κάναμε το ραπ πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα. Από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια. Κάνω ζωγραφ

0: Τεχνικά του πίστερ, δεν κοιμούνται πότε, μάθουν όνειρο. Με σπασμένα κατράνα που σπίτι φέρναν για να βρουν απ' τα κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες τεχνικά τι ψυχές, δεν κοιμούνται πότε, μάθουν όνειρο. Με σπασμένα κατράνα που σπίτι φέρναν για να βρουν απ' τα κάστρα τον Όλυμπο.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο μου. Μήπως και φύγει κι αυτή.

Με δυο μπαντάζ κρεμασμένα στο μπάνιο και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες. Με καρδιά λιονταριού, φλέμα αιτού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες. Δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

Σ' αυτό το μυαλό ποτέ να κοιμηθεί. Η πλάτη γνωρίζει. Κρατάει γειτονιά δίχως να κουραστεί. Το κράτος στερίζει. Κομμένη σφραγίδα γάμια τη ΔΕΗ. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Κάθε δανεικό, δανεικό WiFi. Το κράτος σταυρό σου ζητάει. Ο κόσμος σταυρό για βουνό κουβαλάει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε. Σήμερα το πάμε ψαχνό να βαράει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε. Πατέ τη

συνεφιασμένες Κυριακές βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω πιτμπουλ να δαγκώνει λεμούς. Έχω χίλια περιστέρια και όλα τρώνε από το χέρι μου. Φυσικά τα έχω αμολυμένα σε ταράτσι, σε μπαλκόνια, σε φανάρια στημένα. Κι αν είναι τα πόδια τους νεκρά και τα φτερά τους κομμένα.

καίγεται μέσα από τη θάλασσα. Ότι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικά βάλω με τη σκούπα γιατί η γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ότι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικά βάλω με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου. Εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε. Προστάτεψε τους άλλους.

radio.com. Δεν θα έρθουν, είναι μακριά. Μα το νου σου ποτέ δεν ξέρεις. Η νύχτα είναι άγρια.

Πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα απογίνω.

0: πες μου και θα γίνω.
1: Για να φοβάσαι, πες μου
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: πιο ωραία εγώ να χάσω,
0: τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: 11 Σεπτέμβρη, 6 το πρωί, εξεταστική, ο συνήθως σερή. Χρωστάω ακόμα πολλά στην κολοσχολή και λέω να πάω να δώσω μήπως κάτσει τυχερή. Μένω στην Ξάνθη, άρα η Κομωτινή δεν είναι και μεγάλη διαδρομή. Στις 7 το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί. Θα ακούσω στο δρόμο δυο μαλακίες, στις 8 θα είμαι εκεί. Τελευταία είμαι ok, όχι άδικα. Ο κόσμος λέει ότι σάρωσα. Το tour μου έγινε sold out, το δίσκο μου τον αγάπησαν. Κι αν μη τι άλλο έβγαλα πολλά χιλιάρικα. Επιτέλους πάω σε νέα πόλη, με νέο σπίτι, νέο πορτοφόλι. Κι αφού ρωτάνε για νέα κομμάτια όλοι, η μπογιά κρατάει και το όνειρο δεν τελειώνει. Πίσω στο θέμα μας, 6 και 11. Έβαλα στην τσάντα δυο μολύβια που είχα εύκαιρα. Άνοιξα μια κούτα από κάτι παπούτσια και έβγαλα δυο τσαλακωμένα πενιντάρικα και έφυγα. Έφτασα στο κτέλ νωρίς, ακόμα δεν ξημέρωσε θαρρής. Καθόλου δεν με χάλασε, θα πιω τον καφέ που δεν ήπια σπίτι. Χωρίς άλλη φασαρία, χωρίς να ενοχλεί κανείς. Η ατμόσφαιρα χρωμή, πίσω από τον μπάγκο με τις μηχανές καφέ είναι καθιστή μια 50χρονη. Σηκώνεται μόλις με δει το μάτι της. Κι εγώ χαμογελώ γιατί θα είμαι ο πρώτος πελάτης της. Ένα νέσα χτύπη το γλυκό παρακαλώ. Και στικτοδός γυρίζω το βλέμμα χωρίς να θέλω. Και βλέπω ένα κολόγερο στα δυο μέτρα από εδώ. Με ένα σκάτο πουκάμισο και ένα παλιό καπέλο. Ομολογώ πως το συχάθηκα. Τι στον μπούτσο θέλει πρωινιάτικα. Εν τω μεταξύ βγάζα από την τσέπη μου το ένα πενιντάρικο και το πετώ διστακτικά στον μπάγκο σαν να ντράπηκα. Ένα εικοσάρικο και κέρματα και τάλιρα. Μάζεψα τα ρέστα όσο μαλάκας μαγναντεύει. Τα έκανα μια μπάλα, τα τσαλάκωσα και τα βάλα όσο πιο βαθιά μπορούσα μες στη δεξιά μου τσέπη. Πιάνω τον καφέ μου.

με ξανακοίταξε. Το σώμα μου γύρισε, την πόρτα αναζήτησε. Έκατσα στο πρώτο τραπεζάκι, έκαψα ένα τσιγάρο και σκεφτόμουν να τον μπούστι που με σύγχυσε. Ο γαμημένος κοιτούσε τα λεφτά μου, τα πήρα με τον κόμπο μου μαγιά μου. Δεν έκλεψα κανένα, πούστε εγώ δεν έκλεψα κανένα. Δεν είμαι πρεζάκια, συζητιάνω σαν και σένα. Είδες ένα δύνατο τυπάκο με γυαλάκια και νόμιζες απλά θα με φερμάνεις ρε μαλάκα. Αυτά σκεφτόμουν κι άλλα τέτοια με το νου μου όσο κοίταζα με τρόπο με την άκρη του ματιού μου. Η σκέψη μου διακόπηκε από τρόμο. Προς το μέρος μου έρχεται αλίμονο και μόνο. Μόνο και να θέλεις ρε μαλάκα να με κλέψεις, θα σε κάνω να μην μπορείς να προφέρεις λέξεις. Κι αντεγάμι σου.

τελικά δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας

radio.com. Oh, major. Motherfucking

0: 1,80 ρώσικο.
1: Άσπαγα πουλά, σήμερα γάματο. Έχω να βγάλω και μένω γάματο.
2: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Habits Radio. Your daily habit.

0: Αγουστάρω που κάναμε το ραπ πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα. Από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια. Κάνω ζωγραφιές.

λόγια και κάτι πιστεύω ότι μου δεν πω και μάθουν όνειρο. Με σπασμένα κάστρα να πιστεύω που φέρναν για να δουν αυτά κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λέω.

φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να συχάσω.

Συνεφιασμένες Κυριακές, βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω πιτμπουλ να δαγκώνει λαιμούς. Έχω χίλια περιστέρια και όλα τρώνε από το χέρι μου. Φυσικά τα έχω αμολυμένα σε ταράτσι, σε μπαλκόνια, σε φανάρια στημένα. Κι αν είναι τα πόδια τους νεκρά και τα φτερά τους κομμένα.

Μέσα από τη θάλασσα, κι αν δεν κατάφερα να φτιάξω όσα χάλασα. Άλλη μια μέρα γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικάβαλο με τη σκούπα για τη γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικάβαλο με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου. Εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε. Προστάτεψε τους άλλους.

Διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα, και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.

Λέω ότι βλέπω κι όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

ζωντανή μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse? Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press? Ο αγαπημένος rappers είναι joke pussy. Ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω boost. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν.

Βρίσκει με στην κούπα μου, χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπες στα παπούτσια μου, μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

σκεφτώ. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

0: Και τότε ο μικρός Γιουσέφ Σανκάρ ντε Μιρόν αναρωτήθηκε:
1: Μα τι κάνω εδώ,
0: και ποιο είναι το νόημα,
1: αφού δεν έχω την επιλογή ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να κάνω αυτό που θέλω.
0: Και έτσι σκυφτός και σκυθροπός συνέχισε τον δρόμο του.

κάπως έτσι λοιπόν, ο μικρός μας ήρωας το αποφάσισε. Θα άφηνε για πάντα αυτόν τον κόσμο. Χαιρέτησε τα φιλαράκια του, ξεφορτώθηκε την drums του και πήγε και βρήκε μια δουλειά γραφείου. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Ό,τι κι αν κάνω λες γυρίζω στα ίδια. Δεν υπάρχουνε διαμάντια στα συντρίμια. Λες και με νιάξαν ποτέ μου τα στολίδια. Μ' αγαπάν και με στηρίζουνε τα γρίμια. Όχι γυναίκες με στα βίντεο ζηλεύεις. Όταν γράφω με χαζεύεις, παίζω τραπ και χορεύεις. Αν δεν σου βγαίνει λες να μην το παιδεύεις. Πες κάτι ευχάριστο κι ας μην το πιστεύεις.

0: अरे माला का माकूज रमाला का
1: Είναι άχρηστη η γενιά μου και το ζει στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση. Τσιγάρα και χημεία, άχρηστη πληροφορία. Θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα

Πια βάσαν, άμα κάνει πως τα βρέξει ας τον αγαμηθεί. Δεν μου καίγεται καρφί, ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι, ενωμένοι, αδερφέ να είσαι εκεί. Έκανε όλα πάνε στράφη, ξανακάνω μια αρχή.

Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

Έπρεπε να είμαι δυνατός, έτσι μου το μάθει η ζωή μου. Όταν δεν ήμουν από τα μάτια σου κρατιόμουνα. Και εσύ με χάζευες την ώρα που κοιμόμουνα. Και ευχόσου να υπάρχεις μέσα σ' όσα ονειρευόμουνα. Με τιμωρούν οι εποχές κάθε φορά που το μυαλό μου ταξιδεύει σε ένα κόσμο που έχει χρώματα. Κάθε φορά πας στο για λίγο ξαναγινόμουν παιδί και χωρίς φόβο έλεγα

και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες, με καρδιά λιονταριού, φλέμα αιτού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες, δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία, μόνο

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα μη στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουν εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια μου ευκαιρίες. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις

0: να ληστέψουν. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παρασύνθημα. Δεν πεθαίνω ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουν αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το βίο 20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max μες στο ηρώδιο.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
2: Blood. NBA.

Μια ζωή στο stage θα τους ανεβάζω. Χωρίς αυτούς αλήθεια θα ήμουν κενός. Τι δεν θα έκανα για να είναι ορθή, να μην τους χάσω. Σε πέντε κάτω από το σπίτι μου για βόλτα. Μα πρόσεχε τους μπάτσους, κουβαλάνε όπλα. Χτυπάνε λένε και μας ψάχνουν πόρτα

Έπεσες με στην εκκίνηση. Σαν τις σταγόνες απ' τα μάτια στη συγκίνηση. Έχασες πολλές στιγμές ζητώντας μια εξήγηση. Και την ανάγκη σου ζητώντας καθοδήγηση. Αυτή η μανία σου να τα ελέγχεις όλα είναι σκλαβιά. Σου σφίγγει την ανάσα σαν θηλιά. Κι αν συνηθίσει ο λαιμός στα σκοινιά, όποιος πάει να σου τα βγάλει θα τον διώχνεις βιαστικά. Είναι κληρώνω μια το βίωμα. Τσαλακωμένο μες στην τσέπη σου σημείωμα. Και έχει πόνο το ξετύλιγμα. Κι ακόμα πιο πολύ έχει το μήνυμα. Μα αν θέλεις να σε μάθεις τότε θα υποστείς το τίμημα. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές. Μα η συνήθεια τις ακούει σαν απειλές. Δύσκολα κάνεις όσα εύκολα τα λες. Ίσως δεν φτάνει απλά μόνο να το θες. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλιά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

Ρίζι και τον Τόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλλού κάνει αυλή μας.

0: έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
1: Ξέρουνε τη ζωή.

βρίσκει με στην κούπα μου. Χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπα στα παπούτσια μου. Μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και

βία κάθε μέρα, μα όλα φυσιολογικά. Τσιγαροβολτές με βαντζωμένο κάτω βρωμά. Στο τσιπάπου ή κάτω από τα αρχιδιά. 30 φεύγα κι ακόμα λάμε μη ποδανά. Ρετρό από μινάρια από άλλη γενιά. Εδώ τα όνειρα κοστίζουν και δεν μας περισσεύουν. Μα τελικά μου φαίνεται αυτά μας διαλέγουν. Το τελευταίο που είδα ήταν την Παρασκευή, όταν με πήρε ο ύπνος με τη Φράγκο Συριανή.

υποψία. Τα λεφτά μου είναι λεφτά σου σε κάθε αφραγγεία. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις αν ρωτήσει ο νόμος. Γινόμαστε φαντάσματα όταν γίνεται τόρος. Σεβασμός στους μικρούς όταν είναι καλοί. Καλοί είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε ότι είναι μικροί. Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει μίση CP Delta.

καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

Η μεβέρε θεσσαλονικέ γεννήθηκα δύο βήματα από τη Βουλγαρία. Ήμασταν μια απλή οικογένεια από τα βόρεια με ένα Nissan του 93. Ένα απλό παιδί από ένα σπίτι απλό και από ένα απλό Mike. Σε ένα πιο καλό, μα τα μιλάει η ψυχή, δεν έχει σημασία. Όποιο και να μιλάει τώρα μιλάει.

0: Το αλήθεια εμάς μας ξέρουν περισσότεροι.
1: Είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σου. Έβαλα καινούργια λάστιχα στο Honda να τα ξανακάψω. Ζω σαν αν η τελευταία μου μέρα, γιατί δεν νομίζω να γεράσω. Έχουμε καλά κρυμμένα αυτά που ψάχνουν μες στο μπορμπαγκάζ. Δεν παίζει να τα βρουν, μόλις φύγουν θα το ανάψω. Δεν έχω κάτι να χάσω, πείτε τους πως άμα φάνε αδερφό μου δεν θα φοβηθώ, θα τους ανατινάξω. Έχει το πλοίο του στη ζώνη και μόλις κοιτάξει αλλού θα του το αρπάξω. Ένα φιλαράκι μου είπε ότι άμα βγάλεις από την ασφάλεια το πλοίο κάνει μπουμ. Θέλω να το δοκιμάσω.

Καλησπέρα. Όσοι μ' ακολουθάνε δεν είναι τυφλοί. Παρ' όλα αυτά κλείνουν τα μάτια, ακολουθάνε τη φωνή. Πιστεύουνε σε αυτό, σε μια ιδέα δυνατή από τη γη. Μέχρι να μας πάρουν οι ουρανοί. Πουτάνες νύχτες που δεν φτάνει η αυγή. Τα ήπια με χαθήκαμε, μα πάλι όλοι μαζί. Μεγαλώνουμε και δίνουμε νόημα στη ζωή. Hip hop σημαία ιδέα.

στο παράθυρο και είχα παρέα τις θάλες της βροχής. Σ' είχα συνέχεια στο μυαλό μου και το μόνο που ήθελα ήταν να σου γράψω ένα τραγούδι μέσα από τα βάθη της καρδιές σου. Και σου έγραψα αυτό.

0: βάρος μαζί σου.
1: Ήμουνα εγώ σε αυτή την ιστορία. Είναι για ένα φίλο μου γραμμένη. Για ένα φίλο μου είναι γραμμένη. Δεν ήμουν εγώ.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Yeah.
2: Τσεκ, τσεκ, τσεκ, τσεκ.
1: Θα το πω δύο φορές.
2: Yeah, yeah.
1: Τσεκ, τσεκ.

0: Ναι.
1: Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Ναι. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Την πρώτη μέρα που θα πήγαινα σχολείο μες στο άγχος και το κρύο ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήμουν ο πρώτος μαθητής προσεκτικός και επιμελής. Αν θυμηθείς θα είσαι περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν πίστευα στο Θεό, όταν έλεγα σ' αγαπώ και προσευχή να πάει καλά η νέα μέρα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Θυμάμαι ήθελα να γίνω δυνατός, δικηγόρος ή γιατρός, θα ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Εγώ δεν γίναγα αργά, εγώ δεν έπινα πολλά, ήμουν από τα παιδιά που λέτε φοβισμένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν μου λέγαν τα παιδιά της γειτονιάς να πω κι εγώ έμενα στο σπίτι με παράθυρα κλεισμένα, με κάτι ξύφια από χαρτόνι και από αίμα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν πέρασα στη σχολή, όταν με είδες φοιτητή, δεν μπορεί, θα ήσουν περήφανος για μένα. Θα ήσουν περήφανος για μένα. Όταν αγάπησα τη μουσική και έγινα λατρεία για τα μάτια του κοινού και είδες στόματα για μένα να μιλούν, ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Λίγο πολύ θα ήσουν περήφανος για μένα. Άρα θα

0: μένα.
1: Θα είσαι περήφανος για μένα. Θα είσαι περήφανος για μένα. Όταν πεθάνω σαν μοναχικός παππούς μπροστά από κάποιον.
2: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit. Zoom us

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: And I feel. Αυτή είναι η φωτιά μας.

Stolen! Just stolen!

0: Όχι, πέρα, ό,τι νομίζετε, παιδιά, εντάξει. Ό,τι νομίζετε. Ό,τι νομίζετε. Δεν θα λαμπάω, είναι πολύ.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

αδερφή σου. Καλημέρα μουνιά, άλλη μια μέρα έξω χωρίς προορισμό και λεφτά. Δεν ξέρω καν τι θέλω, απλά ακολουθώ τη φωτιά. Απλά δεν θέλουνε καθόλου μάλλον να είμαι καλά. Γύρω ζητάνε να σε εκδίσουνε, μα τι φοράς δεν σου πάει πολύ. Ραντεβού στο ίδιο σημείο το βράδυ για να μιλήσουμε και να το σβήσουμε στην Ανατολή.

Podcast.

Τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέιχ σου φυσάω τον καπνό,

δούμε. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένα τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι μες στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρωμικά ρούχα και βρωμικό χρήμα, όλα μες στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο.

Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

καλά. Με την κακή μου την πλευρά και την υποφεριά. Η ειρήνη είναι ψέμα, γιατί ζητάει αίμα. Ποτέ δεν κάνεις λάθος, όταν έχεις πάθος. Κατάρα και ευχή, να έχεις αντοχή που στην απόλυτη τη δύναμη. Δίνει διαδοχή κι αυτή στη νίκη. Και σπάνια λυσίδες μου κι αυτός.

Με δυο μπαντάζ κρεμασμένα στο μπάνιο και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες. Με καρδιά λιονταριού, φλέμα αιτού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες. Δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία, μόνο

σίγουρα δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

με κρίνεται. Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φθήρωμαι. Κι όσα φοβήθηκες χθες, απόψε πέθαναν αστείασαν τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες, γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

Diele.

0: Λυπάμαι σε μαλάκας κι ο μαλάκας δεν αλλάζει.
1: Μεγάλη πλάκα τους κάνουμε φέτος.
2: Ας το να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τη συνοικία. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα ας το να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τη συνοικία. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Το κάνω σαν άμεσο διάλειμμα. Μα λέω κουβέντες μεγάλες.

εσύ με πες το. Σουρωμένος είμαι, πες το. Λίγο κουρασμένος έστω. Δεν μπορώ να ξαναπέσω. Έχω σκάσει από το βορρά την άκρη με ένα νέο στυλάκι τόσο φρέσκο. Σαν να το φέρα από τη βιστονίδα και να βγήκαμε.

αδικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει.

Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Τι πάει στο να παίξει. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Έχω στο σπίτι μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η επίθεση.

Εδώ από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά, μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος, θα είναι ο δίσκος χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή είναι ακόμα μια μέρα που κάπως πληρώνω. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: Και τότε ο μικρός Γιουσέφ Σανκάρ ντε Μιρόν αναρωτήθηκε:
1: Μα τι κάνω εδώ,
0: και ποιο είναι το νόημα,
1: αφού
0: δεν έχω την επιλογή ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να κάνω αυτό που θέλω. Και έτσι σκυφτός και σκυθροπός συνέχισε τον δρόμο του.

κάπως έτσι λοιπόν, ο μικρός μας ήρωας το αποφάσισε. Θα άφηνε για πάντα αυτόν τον κόσμο. Χαιρέτησε τα φιλαράκια του, ξεφορτώθηκε την τραμς του και πήγε και βρήκε μια δουλειά.

0: μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Καθόμουν δίπλα στο παράθυρο και είχα παρέα τις θάλες της βροχής. Ψυχα συνέχεια στο μυαλό μου και το μόνο που ήθελα ήταν να σου γράψω ένα τραγούδι μέσα από τα βάθη της καρδιές σου. Και σου έγραψα αυτό.

0: είσαι σοβαρός μαζί σου.
1: Ήμουνα εγώ σε αυτή την ιστορία. Είναι για ένα φίλο μου γραμμένη. Για ένα φίλο μου είναι γραμμένη, δεν ήμουν εγώ. Habitsradio.com.
2: Θα το πω δύο φορές. Yeah, yeah, check, check.

0: μας έγραξε και μάθαμε πως λέγεται στο TikTok.
1: Φαντάζομαι ένα γήπεδο μπροστά μου. Φαντάζομαι ένα θέατρο, μια πλατεία, ένα μαγαζί.

μπροστά σε λίγο φαγητό. Πρώτη στάση το σχολείο, κοινοκομείο. Ο Μπόγιας με στολή, δασκάλου μέχρι τις δύο. Μας μάθανε να συμβιβαζόμαστε όπως και να έχει, και να αμφισβητούμε μην τυχόν και λάχη. Μιλάνε για γιορτές και μέρες καλές. Εγώ έζησα

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Εδώ πέρα που λέω, έχει κάτι πίστες, δεν θυμούνται πώς, είμαι αχουνιόνιρου.

έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα. Μου είπε πάρε το μολύβι μου κι όλο τον κόσμο νίκα. Κυριολεκτικά από το πρώτο λεπτό που βγήκα, με πρεσάρουν ως το τέρμα σαν να είμαι στην Bundesliga. Ελλάδα, καλώς ήρθες στη γιορτή μου. Πατέρα, ευχαριστώ για τη φωνή μου. Αλέξη, ευχαριστώ, είναι τιμή μου. Φτύνω το γαμίδι στο μπαλκόνι σαν να το ετοιμάζω όλη τη ζωή.

0: γουστάρω που κάναμε το ώρα πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα, από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια, κάνω ζωή.

λόγια και κάτι πιστεύω. Δεν κοιμούνται ποτέ, μάχουν όνειρο. Με σπασμένα κάστρα να πιστεί που φέρναν. Για να δουν αυτά τα κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές.

Έβαλα το beat και πιάσα το στυλό να τελειώσω το γράμμα. Εύχομαι όταν τα ακούσεις να σε πλημμυρίσει χαρά και ζωντάνια. Νιώθω ερωτευμένος και με το συγκρότημα βγήκανε όλα τα πλάνα. Πήγαμε τον Εβικέντο τον Αύγουστο, Παλέρμο και Κατάνια.

Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου.

Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

0: Hey, hey, hey, hey, hey.
1: Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα, μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

σπίτι μας. Σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο, δεν μένει κανείς. Να κάνει ένα βήμα πιο πίσω δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου.

κανείς. Να κάνει ένα βήμα πιο πίσω δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα, μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

μου και να πάω στην κορυφή. Όλη μου η ζωή είναι μέσα σε βάσανα και φόβους. Τύψεις, απολύψεις, καταθλίψεις, κράπες, απουσιολόγους. Τώρα θες να βγάλεις φώτο, εντάξει, γιατί όχι. Απλά όχι τώρα, γιατί τώρα είμαι μέσα στο μόσπιτ. Κάθε μέρα κάτι λέω, κάτι νέο κάνω. Μα στο κάτω-κάτω πάντα είχα το ίδιο πλάνο. Είναι να φύγω από το σπίτι, να σηκώσω το πρωτάθλημα και να ξαναγυρίσω στην Ξάνθη σαν το Λουτσιάνο. Έλα μάγκα, έλα μάγκα.

Γκόμενα μου ξέρει τι μου αλλάγασαι. Παρ' όλα αυτά θέλει να μείνω όταν τη λέω φύγε. Από μένα όλα τα περιμένει. Και τι γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουν ένα χινόμα η μουσική μου. Όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστέψω.

Yeah.

Ζωντανή μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse. Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press. Ο αγαπημένος rappers είναι τζοκ. Πούσι, ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω πούστι. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν.